0: κάνει να έχω άλλα από νότι. Ο νανιού που χαίνει με χίκου είναι αλλά λέμα λέμα. Ο Βίντι βά από νότι.
1: Ο νότι λέω είναι λέμα.
0: Και γίλε λίγο πιο νιούγο.
1: Μετάμπτε.
0: Γκάχα να τσίνα.
1: Μύρα θέλεις αλπίνο κουντόρα να καλύπω.
0: Πάνε να καλύπω κουντόρε.
1: Α.
0: Σαλάμα σου άνοιγω.
1: Σαλάμα, κάνα μια κουάνε.
0: Α, καχίχιε, σαλάμα.
1: Α.
0: Ιονέχα είναι το Σάββατο βαλέ, ολέλο πατέμιν κουίλα.
1: Α, και όνα στάνα, τώρα με ρεγά το όνα του Ελλάου.
0: Άγιο.
1: Του Ελλάου είναι λόγω παραφερόνιτε.
0: Ανά που ήταν σου, Ελλά.
1: Α.
0: Είναι.
1: Αμα
0: ήταν είναι το.
1: Άλαβα.
0: Α. Αρώ, έχω τα κουτέα, λόγω, είχω. Ο άλλο ρολιούγα.
1: Άρα, ναι, κουτά κουτέα.
0: Α. Κοβίλε λίχα.
1: Άλλα και
0: άλλα, άλλα. Α, είμαι άλλα, άλλα, άλλα,
2: άλλα, άλλα, άλλα, άλλα, άλλα,
0: άλλα, άλλα, άλλα, άλλα, άλλα, άλλα,
2: άλλα,
0: άλλα, άλλα, άλλα, άλλα, άλλα, άλλα, άλλα, άλλα,
2: άλλα,
0: άλλα, άλλα,
2: άλλα,
0: άλλα, άλλα, άλλα, άλλα,
2: άλλα, άλλα, άλλα, άλλα,
0: άλλα, άλλα, άλλα, άλλα,
2: άλλα, άλλα,
0: άλλα, Νσίνα τόπο.
2: Ρεκαρτίνα, λουφερέτου.
0: Ντό μακνό και λάτι.
2: Ωραία, έκανε την αρέντο.
0: Καλό έρια, έννοια. Να, ρε, μας εμπώ, όλα χωρό, ράκαμε όλα. Είναι κινκόβητη, κινκόβητη, κακά.
2: Και άνια, νίνι.
0: Άγιο. Μπε, ουε.
1: Μάνο.
0: Να ακούμε, ανέλα, εγώ.
1: Από κοσουκούρ, λαό, μάνο, πάει. Και κάνω, πενατήριο, και ρο, βαρλίνια, και νό, παχετήσει.
0: Α του ρούκα και κοντό κοντό κοντό κοντό κοντό ακόμα να μανιάω.
1: Και νούκα μα του δεν είχε γέρον σαλάβο πάνω. Και του μια κοπέντα ρε καίνει να νομπέρα να τρούει.
0: Είμαι την άχα πήγε μπέου. Είδα.
1: Κόλου κόρε λαμάνου.
0: Ασάντε. Ωραία λαμμόχα πάχε και μου έλεγα ράγι μου έλεγα μου στούτιο μου. Ο νύχανι ο Καντού Καντάφ. Ο ανακούσι ο... Νο, κέντε λο, κέντε λα, λέμα. Ράτι ο αμπτώ με ελιά, αν πάκα βά. Να μπαρακάτσι, Ιβόν, χάλα μου, χάπαχε να μπαρακάτσι. Ή, γύρω ρωά καμπέγω, πω νότι. Αχί σου ρε λάλα. Επα. Αμα τεντεν ρίβαν λί. Για μωρο λί καράρι. Να παρακάτσιον χάλα μοχά. Πονότι.
1: Πονότι.
0: Ιχάλι σάια.
1: Σελάμα καέ χάλι.
0: Βακάνε βακάνε σύνα.
1: Σύνα και σύν τους έπαστιαώ.
0: Μου λάβου λόγι.
1: Τι λάβω το κουράνι, κάσα πάνω να νο.
0: Αω κάσα πάνω να σαλάμα ου.
1: Νο σαλάμα παχύ.
0: Άιο.
1: Άιο.
0: Μαχύρο φέρα.
1: Καρύρο, καρόγο καρύσα.
0: Μαρόγο καρύσα.
1: Μαω φέρα καρύσα να.
0: Α.
1: Ε.
0: Μα ακόμα σαν είναι το ζάναβο.
1: Ζάνα μας και κάτι του μιχά, η χώρο πάμε να είναι.
0: Α, μάμου του μιχά.
1: Κάν του μιχά.
0: Μου πάει ο η χώρο πάμε λοπάνα. Δεν θα δημιουργούμε μερέ ρε.
1: Βάμα αμάλι θα.
0: Βάμα αμάλι.
1: Να.
0: Εσύ μάνα εκείνου εγώ.
1: Τα πω.
0: Υπόθετε, έλα.
1: Εγώ από.
0: Κόσο χωρίς να νοκούμε αν δεν λάβω.
1: Τα πω μίω, κότε πω σιω χωρώ.
0: Ασάντ. Άρα είμαι όλο μάλλη λαβού εγώ. Βάσε και χαγόν με εγώ όλα είχαν μου στούτιο μου καπά βέλα γύρα. Μου είπε, είχα πάρει ήλα γιώτε που ούρι πήγα μου ρήμα. Είναι σου ήλ είχα γύρα. Τι γιώτε πέσα, όσαν κάνει ούρι πήγα μου ρήμα. Amusi ala ansu liha ya oke yugo wa mama ya, pipi ya, mati ya, wakulansi na email da Omar, ukuye olelo vava omati yuwa yuwe spiritali central ya wampulo maha woreta. Okati ula watonku ni watepesha o shankiha, amusi anatara sizi yu, ni apata ni otene ani shukuru mkali heri oliva hiwa ya muhina ma ikuru nakalaka omali hiwa kwa yota kalele likumelele bansuweli hiyo wera masiko hata osikiwa wa email da Omar mama, bibi mati waimusi anatara siziu ariwe onikele werane ya mahiko wanikele weta kamulukoni matanu mweri yolo mpanya ndi yaho wantono kala na mali onzi yora yotana omanlene toko olo mpeliwa owanyawe omea vii ya mtete wanamutegeliwa ohale uruhiwa ka ofaina mahiye ofaina onikele we osikiwa amusi anatara siziu ani shukuru wa mkali hiri wotene onakelelaya bariyari wukomali hiwa wakati yola wogunla munepawe email da Omar upaweli wuporo wumalele si sanisipone na kadu kadafi lakana huna na miteko sanulu mwane waku hiu laole lovae timinku miyano kino la sharia kani keromele haka wera so teni kumele murati yoni muole lovae iho pajani wakale lo sore rela biki nita ni wabendu na ikale nsina naka kare hote o central tekini kaiwe ni Otavio Kumba honamba hirarumunyu ku Benetitu Antonio Shamu sikina ku inihala ibiraka murati yoni mu wesoti ya Fidalgo Junior yo ni kalo hala otakuli hakani wanuru mwane kunya.